Συνάμε λέει και σχεδόν αλλιώς ο Μακτάλια, ο Μακτάλια ρίντσε κάτι ως κάντσι καί πρόγραμμα. Ράδιο Λαβός Δελ Νάπο, 88.5 FM, Καγκούνα Ράδιο. Συνάμε λέει και σχεδόν αλλιά, κούνα Φουέβες, Σασερδοτάλ, Βοκασιονάλ. Νιο κάντσια γιουγούνα, βαουγούνα, νιο κάντσια ρίντσι να λιάρα καί. Καί σεμιγέρο δας βοκασιόν εν σερημάντσι καί αι γιουγούνα σο Μακτάλια να πάνε για κίτσι κόνια ρέσαν άντσι σο Μακτάλια γούνια γούνια κάτιν γάουα. Καί πραδίν Πάδρε Δαρίο νιν σαλούδος δες τε Κίτο. Πάδρε Δαρίο σαλούδος δες τε λα καπιτάλ δε λος Εκουατοριάνος. Σαλούδος δες τε λα.

0: Gràcies, Pamunchi. Archidona, ya te manda.
1: Να φτάμε για κανένα ελληνικό αγκάλιο στο μάτι τα κιούστικα στην επινέα καϊτακίβα. Να σαν γραμμουντσι, χαταρίτσι, χαταρίτσι.
2: Νομιουκούνα, χαταρίτσι.